0: Ναι,
1: καλό.
0: Ναι, δεν
1: τα ακούω.
0: Αλάφια.
1: Αού.
0: Μουτσόχαν
1: σου. Μη ουάμι. Ωρα.
0: Μασέρα του ουάμι.
1: Τώρα σαν σου αρακεί, Μασέρα.
0: Μπορεί να μην ακούω.
1: Αού.
0: Ungawa do ku ungawa ku ngana ne. Kanuwa
1: Λάω. Ανά γίνω.
2: Ακούμε κέρα.
1: Θέλω να σε αρέγει.
2: Άλλο με τεράει.
1: Αού.
2: Εγώ προβλέει κέρα. Ουρου ουίν προβλέει.
1: Γιαβο.
2: Ουν πάτη ουμέα.
1: Αού.
2: Ουν αγατάρε.
1: Γιαβο.
2: Τρε κέρα γέν μηραχάνι. Τον κοβέν τίνε. Ουν πόγα οδό. Ουν αδιό νοχή.
1: Μεράμε.
2: Αν πέ γιχονιάν σιανι. Ουν αν εγώ εδιαία.
1: Μεράμε.
2: Enjoy na ma yin pa yo bi swa da bari benu ha go nta kire me ho
1: yawa
2: e so mo bi swa ga ba gina
1: yawa
2: yo bi so yin
1: yawa
2: kira hi ko do e go e ko ha ba do so le ko ha o do wura win do go yin
1: mo ko tun emi a
2: ta kera
3: asina ma ka wen wa ro busika e wi ri ara nu mwe.
1: Καλούκα. Καλούκα, ανώ. Ανά, καλούκα, ακουά. Απα, ού, είμα. Καλούκα, ανώ.
2: Αού.
1: Αού. Βάλα.
2: Αντέμι, αχαρτέρουνι, γιοντουρό, αντέμι.
1: Αντέμι.
2: Ού.
1: Ανά, σε αρουγίβο.
2: Παμπάντο.
1: Τώ, σαν σαρακί.
2: Νένα, νένα, βαϊά.
1: Αού. Ngumame kure ni. Tapsare no ya giron kutemia.